0: Shower, boom, boom. Θα μάτσι ξύπα χώρο. Drawing να το ανάτσε.
1: Nothing too, let me to do.
2: Hello, hello, hello, hello, UFM. Yeah, yeah.
0: Τι μέλο, να ουί.
3: Μοτσάδι.
0: Να, αλλού.